George Harrison, I've got my mind set on you. Είμαστε 87, είμαστε 87, είμαστε πολλά πολλά, είμαστε δεκαετίες μετά τους Beatles. Αλλά να ξεπλύνω την ντροπή. Ένας George Harrison, ένας John Lennon, θα έρθει και Paul McCartney. Ringo Starr δεν έχω. Θυμάμαι ότι έχω ένα άλμπουμ του Ringo Starr, αλλά δεν. Μην με ρωτήσετε ένα τραγούδι του. Καλημέρα Ιωάννα. Καλημέρα Black Magic Woman. Got a black man. Και αργότερα. Καλημέρα στον Κώστα Κότσε. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tell Systems. Είμαστε μια ώρα, μια μεγάλη παρά είμαστε.

τα σκαθάρια ένα-ένα. Χωρίσαμε. Λοιπόν, George Harrison, John Lennon και Paul McCartney, Hope of Deliverance. Είπα, θα ήθελα να έχω και Ringo Starr.

Τον είδαμε αυτές τις μέρες και σε πολλά βίντεο με τον Goldberg στην τελευταία του εκπομπή. Ωραίος ο Πολ. Για την ηλικία του κρατείται πάρα πολύ καλά. Έπαιξε και τρομπέτα. Χόρεψε. Φτού φτού.

τι καλή που ήταν, τι ωραία ομάδα ήταν. Πολ Μακάρνι. Εξαιρετικός και πολυγραφότατος. Hope of Deliverance, αν και αυτό κρατάει από το 93. Καλημέρα Βερονίκη, καλημέρα από τη Χαλκιδική, λόγω τριημέρου μας γράφει. Έχουμε πει σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Όλη η Ελλάδα το ξέρει αυτό. Καλημέρα στα Βόρεια. Τώρα 3-1 Beatles. Χρειάζονται και Stones. The Beatles and the Stones. Miss you.

Stones. And I Miss You. Φοβερός πάντα ο Δημήτρης από το Λίβερπουλ. Μας έβαλε φωτογραφία από τον τάφο της Eleanor Rigby. Το Eleanor Rigby το θεωρώ το πιο ανατριχιαστικά ωραίο τραγούδι για μένα, των Beatles. Και σας έχω πει τόσες φορές να δείτε την ταινία των Beatles. Το Yesterday. Όχι την ταινία. Τι θα συνέβαινε αν ξαφνικά όλοι στον πλανήτη ξεχνούσαν τους Beatles, δεν τους είχαν ζήσει ποτέ και υπήρχε μόνο ένας άνθρωπος μετά από ατύχημα που θυμόταν τα τραγούδια τους. Σε όλη την ταινία γίνεται star, γίνεται αυτός οι Beatles, και σε όλη την ταινία προσπαθεί να θυμηθεί τα λόγια από το Eleanor Rigby. Δεν του βγαίνουν. Τρία συν ένα από Beatles, ένα συν ένα από Stones. Living in a ghost town. Να είμαστε και δίκαιοι.

Living a Ghost Town, The Beatles and the Stones. Και αν δεν υπήρχαν οι Beatles, τι άλλο δεν θα υπήρχαν? Τούτοι εδώ οι Oasis. Έτσι λέει η ταινία. Wonderwall.

η Oasis, το Wonderwall. Καλά που μας ειδοποίησες, Αλέκο. Χρόνια πολλά, Δημήτρη. Χρόνια πολλά στο Μιτσάρα μας. Δεν θέλουμε να μάθουμε ηλικία. Μια χαρά όλα. Εδώ, στη μάχη. Μπράβο, Δημήτρη. Αφιερωμένος Roy Orbison, ο Pretty Woman. Καλημέρα, πτήσιμο. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε, το χάσα αυτό.

Roy Orbison. Τι μορφή, τι συμπαθητική φυσιογνωμία που ήταν αυτός με τα έντονα γυαλιά του. Oh, pretty woman. Καλημέρα Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα Όλγα και καλημέρα Ελισάβετ. Προβλέπω να γίνεται παρτάκι σήμερα. Καλημέρα στη Λευκάδα και στο Robin Cafe Bar. Τι λες? Τι new entry είναι αυτό? Τι Λευκάδα είναι αυτή? Τι Λευκάδα είστε εσείς? Suspicious Minds.

Fine Young Cannibals, Suspicious Minds. Έχω κάνα Google Maps να βρω το Robin Cafe ακριβώς που είναι. Να ξέρουμε πού θα έρθουμε τρίμαρα. Για ποτό όμως. Πάμε. Και ας μην αρέσει το Ενδιβούργο. Εμείς εδώ αυτό θα κάνουμε τους επόμενους τρεις μήνες.

Αυτό είναι ένα καλοκαίρι σε συσκευασία τραγουδιού. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Δίπλε καλημέρα στο Βαγγέλη Ζεβερδινό. Μια μεγάλη καλημέρα στο Μεγανήσι και στη Λίνα Ευαγγελία. Και στο Μιχάλη. Τατ, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά Okay, θα μας εξηγήσεις λογικά. Μια κολλημένη κασέτα. Οι Proclaimers. Well, I'm gonna be 500 miles.

Οι Proclaimers, που είναι λέει classic Scottish summer anthem. Λάφσακ δεν πρόλαβα, αλλά θα ακολουθήσει μετά. Γιατί πάμε τώρα σε τραγουδάρα που έχει βάλει το χεράκι του και ο Ντιμσάχ. Tom Gabelle, You Make Me Feel. Ένα πάρτι ολόκληρο.

αυτό να το δείτε σε βίντεο που έχει τραβήξει ο Ντιμ Ζαχ. Νομίζω ήταν σε μαγαζί στην Κέρκυρα. Αυτό το τραγούδι λοιπόν εκεί το έξερα. Εδώ όχι. Γι' αυτό και δεν έχουμε τολμήσει το να ακούσουμε κι εμείς ένα μεγάλο πάρτι. Tom Gabel, You Make Me Feel. Έπρεπε να μπει μαζί με Katrina and the Waves και Proclaimers, αλλά το γυρίζουμε εμείς όποτε θέλουμε. B-52s, Love Shack. Εδώ είναι τις τρελής που λένε.

της τρελής. Πώς λέω εγώ, εσύ και φίλος η τρελή. Αυτό ήταν η B52 1989 Love Sack. Ο Νίκος μας γράφει ότι το θέμα των πανελλαδικών ήταν η μοναξιά. Του θύμισε, λέει, Κατσιμιχαίους, η μοναξιά του σκηνοβάτη. Ναι. Καλημέρα στο Στέφανο Σπύρο. Καλημέρα φίλε Ελλήνων. Λέω κάθε μέρα να κατεβώ γιατί έχω και τα δικά μου. Έχεις να κάνεις και τα δικά μου φέτος, αλλά... Αλλά... Howard Jones, έχετε να το ακούσετε ίσως από τότε. Things can only get better. Και έχουμε άλλα δύο τραγούδια. Είμαι σίγουρος για το τελευταίο. Για τίποτα άλλο στη ζωή μου. Καλημέρα στο Πικεφί, καλημέρα Λαμπρινή.

Howard Jones, Things Can Only Get Better. Ναι, ήμουν σίγουρος εγώ το τελευταίο τραγούδι. Και φοβόμουν ότι κάποιος θα κάνει αυτή την παραγγελιά. Την έκανε φίλη μας η Λίνα, οπότε... Όχι, θα πάμε. Θα πάμε, όπως είπαμε. Θα αφήσω το τελευταίο τραγούδι, αυτό που ήθελα. Τώρα σκέφτομαι τους νέους ακροατές των Βρακέ FM, αυτοί που μας έχουν ανακαλύψει τελευταίο εξάμεινο, που θα πούν τι βάζει.

τι βάζει. Γιατί ομβρακιά παίζει Λευτέρη με τη Λιναό. Γιατί ένα μεγάλο τραγούδι πιστεύω ήταν πολύ προχωρημένο για την εποχή του. Μην σας πω ότι είναι και για το σήμερα. Έλα, σηκωνόμαστε.

μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Το chat συμφώνησε. Ήθελαν και άλλοι να το ζητήσουν, αλλά ντρεπόταν ή περίμεναν το νεόνιο. 6 άτομα βέβαια αποχώρησαν από το live, οπότε okay. Δεν είναι όλα για όλους. Θα ήταν αυτοί οι καινούργοι ακροατές που θα πάνε okay. Μπήκε άλλος μέσα τους. Έχουν κάνει παρεμβολή στον Αμπρακέφα. Λευτέρης με την Ηλνέως από τα Nevermind Edits. Διπλοπειράγμα από μένα με δίχως τέρα.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κι αυτός που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 6977 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Για την Άρτα, ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
9: Αμβρακία FM.
10: FM. 认真的武器，买卖就在眼前。他令我无需训练，就像变魔术。现在我成为了黑名单，因为我借腹就穷，可能听到的新闻而生存不同环境。认真的告诉你，我并不喜欢。

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Αμβρακία FM.

0: δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Hey, how you doing? Hi. Salud.

ξεκινήσει, μέσα μου αρχίζει. Στα χαμένα μονοπάτια το μυαλό μου γυρίζει. Και ξανά η αναζήτηση μέσα μου αρχίζει.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

Shakira, μα. Καλημέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Πείτε το όπως θέλετε. Καλό τριήμερο να έχετε. Εμείς εδώ στα έξτρα του Σαββάτου είμαστε. Και αυτά τα έξτρα του Σαββάτου θα είναι μαγικά. Γεμάτο, γεμάτο μεγάλες επιτυχίες από το παρελθόν. Και κάπως έτσι μαζί με εσάς τους υπέροχους αμβραγιώτες θα το πάμε μέχρι τις 2. Βαγγέλης Σερίος στο μικρόφωνο και στο 919.gr 91,9 στα FM από την πόλη της Σάρτας για όλους εσάς εκεί έξω. Πολλές πολλές καλημέρες, καλή ακρόαση. Είμαστε Σάββατο 30 Μαΐου εδώ ζωντανό ραδιόφωνο Αμβρακία 919. Annie Lennox, Precious και πολλά πολλά ακόμα ενώματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής θα παρελάσουν εδώ και αυτό το Σάββατο. Καλή ακρόαση σε όλους.

Τώρα την Ann Clark, δεν ξέρω αν τη λέτε τραγουδίστρια. Σε όλα τα κομμάτια και σε αυτό το αριστούργημα, το Elegy for the Lost Summer, απλά κάνει ποίηση η γυναίκα, έτσι, με τα μουσικής. Τρομερό. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλημέρα, Μιτσάρα. Καλημέρα στη Λίνα, στην όμορφη Λευκάδα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στο νησί της Λευκάδος. Μια μεγάλη καλημέρα να δώσουμε εδώ στα γειτόνια μας, το Coffee Art, παιδιά. Coffee Art μας προσέχει, μας έχει στα όπα-όπα. Στο Coffee Art, ξέρετε τι γίνεται, ένας υπέροχος καφές. Πας για έναν υπέροχο καφέ εδώ στην περιφερειακή οδό και μπορεί να φύγεις με σνακ, με γλυκό, με αλμυρό και μερικές φορές με κανένα τσιπουράκι, καμία μπύρα. Καλή δουλειά. Παρέα με τον Αμβρακή 919. Εδώ με παλιατζούρες και αυτό το Σάββατο στα έξτρα του Σαββάτου.

από τα τραγούδια τα οποία ακούς δυνατά και λες τώρα γύρισα πάλι στα 80's, παιδιά. ACA, Only Time, We Tell. Πιο βραγιώτικο δεν γίνεται. Καλησπέρα στην Αλκοόλη εδώ στην Άρτα, καλησπέρα στα παιδιά. Καλή δουλειά να έχετε κι εσείς, καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο να πω. Η αλκοόλ, η οποία εκεί τα παιδιά ξέρουν καλά το αλκοόλ. Καλημέρα και στα κορίτσια, Στεφανία και η Κρυσταλία από την όμορφη Λευκάδα, και πάλι καλημέρα. Θα το πάμε με παλιατζούρες, έτσι. Μπελέν Τόμας, ένα από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια των 80's, με το Mark Francis. Εξελίχθηκαν στους δύο πιο μεγάλους παραγωγούς των 80's αυτοί. Κλασικό Survivor. Hey Survivor.

Hey Survivor, Belen Thomas, Mike Francis από τα διαμάδια των 80's. Καλημέρα, καλημέρα Αλέκο, καλημέρα την Ασπροβάλτα. Ωραία και ωραία μέρα είχε και ταξίδι. Και ωραία διαδρομή διάλεξες. Καλό ταξίδι σε σένα, καλά να περάσεις και στην παρέα σου που ταξιδεύει μαζί σου. Καλημέρα και σε σένα Άννα. Πάμε να ακούσουμε τις πιο ωραίες παλιατζούλες. Όλες μαζί σε ένα δίωρο.

Και όταν λέω το 12 εννοώ το βινίλιο. Να καταλαβαίνετε. Jazz Angel από το 1985 με το number one. Χιτάρα πλάνα. Ήταν αυτή η μαγεία, το οποίο βγάζανε ένα τραγούδι σε πολλές εκδόσεις και εσύ διάλεγες τότε. Ακούστε μερικές. Real Genius έκδοση 12 inch, Manhattan Mix 12 inch, Vinyl Single USA 1985, Mr. Bauer Manhattan Mix. Δηλαδή εντάξει. Και όλα αυτά για τις δισκοτέκες, σας το λέω εγώ καρεντί.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μισάωράκι μας, είμαστε εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Έχω τρομερή παρέα, τρομερή παρέα και σε αυτά τα έξτρα του Σαββάτου. Για τη συνέχεια, Chris De Burgh, αγαπημένος Chris De Burgh, Fire on the Water, ένα κομμάτι το οποίο αξίζει προσοχής τότε από τα 80's. Το λέω σε κάθε εκπομπή ότι θέλω να προσέχετε μερικούς μεγάλους τραγουδιστές όπως είναι ο Chris De Burgh με μεγάλες επιτυχίες, κάποια κομμάτια του τα οποία δεν έγιναν τόσο γνωστά. Γι' αυτό έχουμε τον Παύλο εμείς εδώ.

Def Leppard, τώρα έρχονται την κατάλληλη στιγμή να ξυπνήσουμε λίγο. Poor Sam Sugar on Me, ένα πιο γνωστά τους καθιέρωσε αυτό το κομμάτι, αν και το Hysteria ο δίσκος ήταν το κάτι άλλο. 1987 πήγαμε. Ένα τραγούδι το οποίο ο Joey Elliott, το τραγουδιστής των Def Leppard, το έγραψε κατά τη διάρκεια όταν έγραφαν το Hysteria, έφαγε ένα κόλλημα και άρχισε και έγραφε και άλλο κομμάτι και έγραψε το Pour Some Sugar on Me. Και κάπως έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο. Μεσημέρι Σαββάτου πλέον στο νομπρακέ 919. Βαγγέλης Ρίζος στα υπέροχα έξτρα Σαββάτου 30 Μαΐου. Έτσι να αποχαιρετήσουμε το Μάιο με τα καλύτερά του, ε. Σε όσους ταξιδεύουν, ζώνες, κράνη και καλό τρίμερο, καλά να περάσετε παρέα με Αμβρακή 99, έτσι πιστεύω, ε.

Gary Moore 1990 μέσα το δίσκο Still Got The Blues. Oh Pretty Woman. Γεια σου Ιάκωβε, πολλές καλημέρες στην όμορφη Καλαμάτα. Καλημέρα και σε εσάς που επιλέξατε πάλι τα έξτρα του Σαββάτου, έτσι για να θυμηθούμε τα παλιά. Εμείς είμαστε Survivor. Ναι ρε, είμαστε Survivor. Εμείς είμαστε 50, είμαστε Survivor. Το λέω και το ξαναλέω. Περάσαμε από εκεί όμως με μουσικάρες. Ideas of Mars, Vehicle και πολλά πολλά άλλα τέτοια. 20 λεπτά πριν τις 1.

10 λεπτά πριν τις 1, αυτή είναι μεγάλη εκτέλεση του Hey Little Girl, το Nice House Special Club Mix. Πολλές καλησπέρες στο κέντρο της πόλης, στην αγορά της πόλης, στον εμπορικό κόσμο της πόλης, ο οποίος αυτή την και αυτό το Σάββατο έχει τα καταστήματά του ανοιχτά. Καλή δουλειά, παιδιά. Παρέα μια βρακένια 19, γίνεται όλα καλύτερα. Living on the edge of the night, Iggy Pop.

1984, τι κομματάρα είναι αυτή από την Jennifer Rush, μέσα από ένα δίσκο που είχε το Power of Love, τη μεγαλύτερη της επιτυχία. Madonna's Eyes, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια με αυτή τη δυνατή τραχιά φωνή. Αχ, ξεχνούνται αυτά, ε. Jennifer Warnes, First We Take Manhattan, και θα τα πούμε, παιδιά, μετά τις 1. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι στον 919. Βαγγέλης Ρίζος, πάει να δροσιστεί και επιστρέφει.

0: Οι που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
5: Αμβρακία FM.

Wanna Get Lucky. Τζερμέν Στιούαρτ. Λίγο μετά τις μία, καλώς ορίζουμε και πάλι ζωντανό ραδιόφωνο. 919.gr και 91,9 Αμβρακία FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας. Άλλες καλησπέρες, μεγάλες καλησπέρες από την Άρτα για όλους εσάς εκεί έξω. Βαγγέλης Ρίζος είναι στο μικρόφωνο στις πελογές.

Yes, που και σε αυτά τα έξαλ Σαββάτου. Πάμε το χρόνο πίσω. Πάμε το χρόνο πίσω με ωραίες μουσικές και την καλύτερη συντροφιά στο 919-0681. Καλησπέρας, καλώς ήρθες. Εδώ είναι ακούει. Είναι η αναβαθμισμένη έκδοση του 2681.

Nikos, The Love Song. Λίγο πιο πριν Jimmy Nail, Leno Dab και τώρα King. Love and Pride.

Disco Moments, πάλι στις καλές εποχές, Cool and the Gang. Και αυτό είναι το Victory. Τι κομμάτια, αναλογίζουμε μερικές φορές, τι κομμάτια εδώ στα έξτρα του Σαββάτου. Ξεθάβουμε πραγματικά. Θα μου πεις, αυτή είναι και η ουσία στα έξτρα του Σαββάτου, πέρα από τα πολύ ωραία αφιερώματα. Ξεθάβουμε και κομματάρες σε δύο ώρες, συγκεντρωμένες όλες οι κομματάρες εδώ, ζωντανό ραδιόφωνο. Από την Άρτα, δημοτικό της ραδιόφωνο, Αμβρακή 919. Καλησπέρες, καλησπέρες, καλό Σάββατο, καλό Σαββατοκύριακο. Και για όσους είχαν την πολυτέλεια να φύγουν,

Του στη μάσα αυτού του τύπου, αλλά τον beat. You bring on the sun ήταν αμέσως μεγάλη επιτυχία. Και νομίζω ήταν Ιούνιος τότε. You bring on the sun όπως και να έχει. Την εβδομάδα αναμένουμε να μπει το καλοκαιράκι. Και επίσης να ευχηθώ, παιδιά, που ξέχασα από την αρχή της εκπομπής, πολύ πολύ καλή επιτυχία και κουράγιο σε αυτούς που γράφουν πανελληνικές εξετάσεις, σε αυτές και αυτούς. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, είναι απλώς μαθήματα. Δεν χάθηκε και τίποτα. Αν δεν περάσουμε αυτή τη χρονιά, την επόμενη. Δεν βλέπετε εμένα που πρόκοψα, έγινα παραγωγός του 1999. Δεν διάβαζα και έγινα παραγωγός εν τούτες.

αυτή είναι η μελωδική φωνή της Maggie Rayleigh και το Don't Wanna Lose. Κάπως έτσι μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και σε αυτά τα έξτρα του Σαββάτου εδώ στο Ναυρακένια 19. Πάμε να θυμηθούμε Μαρσέλα Μπέλα, Ιταλο Disco, Νελάρια. Το 919.gr για μισή ώρα ακόμη, 91,9 στα FM μας.

Είναι λάρια λάρια, 6 δεκαετίες μέτραει η καριέρα της Μαρσέλα Μπέλα. 75 ετών η Μαρσέλα Μπέλα πλέον. Μία από τις πιο γνωστές και αγαπητές τραγουδίστρες στην Ιταλία. Nessun mai un fan de Donati. Είναι λάρια, μεγάλες επιτυχίες.

Maxi Priest σε ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια όλων των εποχών, το Some Guys Have All The Luck. Rod Stewart, φυσικά ο Maxi Priest έδωσε αυτή τη ρέγγι, αυτή την γλυκύτατη νότα που έχει κάνει πολύ όμορφο. Είναι για τα μπαλκόνια, όπως λέει και ο Αλέξης Κατσαδράκης, στο γνωστό μπαλκόνι. Σχεδόν ένα τέταρτο ακόμη στον αέρα του 919, ζωντανό ραδιόφωνο, Σάββατο 30 του Μάη, και στα έξτρα του Σάββατο φυσικά.

γνωστή καλλιτεχνάρα δανείτης και αυτός. Ο Μάικ Όλφιντ εκείνη την εποχή έκανε ό,τι ήθελε, παιδιά. Ήταν δημιουργός, ερμηνευτής, ό,τι ήθελε να κάνει. Έγραψε μεγάλα κομμάτια πραγματικά. Αυτό είναι το Trick of the Light, το οποίο εμείς εδώ στον Βρακέ 919 το έχουμε πολύ κατατάξει, πάρα πολύ ψηλά. OMD, If You Live. Και πάμε για τα τελευταία 9 λεπτά στα έξτρα του Σαββάτου. Τα τελευταία έξτρα του Σαββάτου για το Μάιο. Μετά θα είναι καλοκαιρινά.

If You Leave από τους OMD. Η OMD, όπως είπαμε και την Πέμπτη στο μουσικό αλλά το πίπερο, μέχρι τον Νοέμβριο και αρχές Δεκεμβρίου θα δώσουν γύρω στις 32 συναυλίες σε όλη την Ευρώπη. Καλά, εμάς μας ξέρουν, όπως και όλοι. Η Ελλάδα δεν είναι σε αυτές τις προτιμήσεις. Εμείς θέλουμε να αναβήσει, παιδάκι μου, να γεμίζει το στάδιο, το Ολυμπιακό στάδιο, εντάξει. Ευχαριστώ για το παρεάκι. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Για όσους έχουν φύγει ένα τριήμερο, να τα περάσουν καλά. Να προσέχετε στον δρόμο, παιδιά. Για όσους είναι εδώ, καλή δουλειά. Καλό Σαββατοκύριακο. Βαγγέλης Ρίζος από τον Αμβρακή 919, από την πόλη της Σάρτας. Καλά να περάσετε όπου και να πάτε. Να είστε καλά με ωραίο κόσμο και αγαπημένο κόσμο. Σας αφήνω, γεια.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας.

0: δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
0: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
0: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
0: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
0: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Oh.

0: Την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
2: Αμβρακία FM.
3: You're shaking me softly, turn me upside down. You're the queen of my emotion, your invisible crown. Invisible crown is your beautiful mind. You're driving me crazy, you're one of a kind. You give me pleasure, shakes, desire. You give me shivers, love, and drive. I wanna be with you to the end of time. You will always fly. You'll never be mine. And when I see you

0: 25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
1: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
0: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
1: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
0: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
1: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
0: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
0: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
1: Τηλέφωνο 26810-79570.
0: Μπαίνεις Αστρολάβο,
1: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Αμβρακία FM

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Για την Άρτα, ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 9-19 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.

0: της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
1: Μέγιστη επιδότηση 75%.
0: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
1: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
0: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
1: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς
2: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810-79570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας. Αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
6: Αμβρακία FM.

Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

Just keep on doing what you're doing to me.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη Καλλιόπη, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στρα!

un coin de rue, une enfant, belle, très blonde.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα, αλλά και ρητρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Ανδρακία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας. Αμβρακία FM.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: για όσους ακόμα κάνουν σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.